0: συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Θα άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: είναι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Stuff είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα. Και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Λοιπόν, σήμερα θα εξετάσουμε ένα προς ένα όλα τα τρίκ που βοηθάνε και καλά στο να χακαρέψεις ή να ξεγελάσεις το αλκοτέστ. Έχουμε δει κάποια, κυκλοφορούν μάλλον στην αγορά κάποια hacks, όπως ο καφές και τα ενεργειακά ποτά, το φαγητό πριν ή μετά, το νερό, όταν δηλαδή βλέπεις ότι αρχίζει και σταματάει η κίνηση, αρχίζει σιγά σιγά να πίνεις νερά, γιατί όλοι έχουμε ένα μπουκαλάκι πεταμένο. Μέντες, τσίχλες, καραμέλες και όλα τα λοιπά. Και η άσκηση με τις βαθιές αναπνοές. Τι από όλα δουλεύει, γιατί ρωτήσαμε και τον επιστήμονα. Αυτά είναι αυτά που κυκλοφορούν, τα hacks στην πιάτσα. Τίποτα από όλα αυτά.
0: Άμα έχεις πιει τον άμπακο, δεν δουλεύει, δεν πάει να φας 10 τσίχλες, δεν πάει να πιεις και 30 λίτρα νερό, δεν δουλεύει τίποτα.
1: Ακριβώς. Δύο ποτά είναι για τους περισσότερους οδηγούς αμαξιού και ένα για όσους οδηγούν μηχανή. Και πολλοί σας λέμε και είναι και ανάλογα το αίμα και ανάλογα το ύψος, τα κιλά, όλη η κατάσταση.
0: Ή θα πάρετε ταξάκι ή μέσω μαζικής μεταφοράς, ή θα πιείτε αυτά τα άνευ αλκοόλ. Μπύρα άνευ. Μια χαρά είναι, παιδιά, τη δοκίμασα κι εγώ που την κορόιδευα. Τέλεια είναι.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ βουνού.
1: Η αλήθεια είναι ότι το Everest έχει γίνει πλέον η ακριβότερη χωματερή του πλανήτη.
0: Τι σημαίνει όλο αυτό?
1: Α, πρόσεξε. Γενικότερα, όπου πάει ο άνθρωπος, είτε πάει στην παραλία, είτε πάει στο βουνό, θα φέρει κάτι μαζί του, κάτι θα φάει. Αυτό ακριβώς γίνεται και στην ανάβαση για να πας προς την κορυφή του Everest. Ένα πακέτο λοιπόν που ξεκινά από τα 35.000 ευρώ, δεν είναι και φτηνό σπορ.
0: Πλάκα κανείς.
1: Καθόλου, και είναι και μια ολόκληρη ταλαιπωρία. Γίνεται ένα τεράστιο χαμό, γιατί ως προς το να τα ανέβουν, αφήνουν πίσω τους από σκηνές μέχρι φιάλες του οξυγόνου, ακόμα και οι, πώς να το πούμε, αυτές οι σακούλες που κάνουν την ανάγκη τους, uh-huh. σε ένα τέτοιο υψόμετρο δεν γίνεται να διασπαστούν, με αποτέλεσμα να έχει γίνει ο χαμός, να κυκλοφορούν τώρα κάτι εικόνες ντροπής για να κλαίες τελείως. Και ακριβώς τώρα λένε, τι θα κάνουμε, πρέπει να το κλείσουμε, να το μαζέψουμε.
0: Έχουν όνειρο ζωής να ανέβουν στο Everest. Κοστίζει αυτό μια ολόκληρη περιουσία. Τα καταφέρουν και πάνε και τα κάνουν μαντάρα. Και δεν έχεις να κράξεις και κανένα δήμαρχο εκεί. Τι να πεις, ο δήμαρχος δεν μαζεύει τα σκουπίδια?
1: Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να κράξεις τους Νεπαλέζους που δεν μαζεύουν τα σκουπίδια.
0: Πού να ανέβουν Νεπαλέζους εκεί πάνω, ρε εσύ?
1: Είναι και καλά οι οδηγοί τους. Από την άλλη, να πούμε, θυμάσαι και ένα παρεμπόριο το οποίο έχει στηθεί, που δηλητηριάζανε μέσω. Πώς να το πούμε, πήγαινε εσύ να φας στο καταφύγιο και σε έπιανε cheerleaf Mayday, Mayday. Ακριβώς. Φαντάσου και από αυτούς που τους έπασε σε Mayday τι θα έχει μαζέψει. Γενικότερα, παιδιά, μην πάτε για Everest φέτος. Αφήστε το να ξεμευρωμήσει και τα λέμε.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα.
7: Γιώργος Φράτσος.
8: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ Κορυδαλού.
1: Δυσκούρα τα πράγματα, γιατί έχουμε απόδραση κρατουμένο. Χαμός έγινε.
0: Στον Κορυδαλό.
1: Στον Κορυδαλό, βεβαίως. Ήταν ένας άντρας, ο οποίος είναι 48 χρονών. Έκανε τις εργασίες, καθότι στα πλαίσια, αν κάνεις και εργασίες, μειώνεται και η ποινή σου. Και βρήκε την ευκαιρία όταν γινόταν μια μεταφορά άρτου, δηλαδή εφοδιαζόταν η φυλακή
0: με ψωμάκι.
1: Με το ψωμάκι που τρώνε. Άκου τι έγινε. Λέει, οπ, να την πόρτα, τσοπ, να το σέξω. Απέδρασε κανονικά.
0: Την κοπάνισε από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας της χώρας, από τις νούμερο 1 φυλακές, την ώρα που μπαινοβγάζανε ψωμιά.
1: Λοιπόν, υψίστης ασφαλείας. Ασφαλής είναι τώρα, είναι ασφαλής για τον κρατούμενο μέσα. Δηλαδή δεν θα πάθει αυτός κάτι. Είναι ασφαλής για τους υπόλοιπους έξω, δεν ξέρω. Πάντως φαντάζομαι κάπου ασφαλής είναι.
0: Είμαι ο πιο σύνομος πολίτης που υπάρχει, αλλά όταν ξεφτιλίζεται έτσι το κράτος, γελάω. Δεν μπορούμε, ρε εσύ. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά έτσι όπως μας το μεταφέρει το άρθρο, είναι σαν απλά να άνοιξε μια πόρτα και να είπε, παιδιά, τα λέμε, γεια σας. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι ως τώρα είχε μια πολύ καλή διαγωγή και είχε και πάρει και πάρα πολλές άδειες, τις οποίες ήταν κανονικά. Μήπως τελικά του στερήσανε καμιά άδεια και λέει, παιδιά, εγώ θα την πάρω και τα λέμε, δεν ξέρω.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Νέα έρευνα ρίχνει φως σε κάτι που πάρα πολλοί υποψιάζονται, αλλά πολύ λίγοι παραδέχονται. Ένα στα δύο κέρατα γίνεται στο χώρο της εργασίας.
0: Αλήθεια τώρα, πέφτει κέρατος στις δουλειές?
1: Το πιθανότερο είναι να σε απατήσει η σχέση σου με κάποιον συνάδελφο παρά με κάποιον έτσι άγνωστο και καλά δεν ήξερα τι συμβαίνει και αυτά της μιας βραδιάς.
0: Εμείς που ερχόμαστε από τη σεξ στο μεροκάματο δεν έχουμε κουράγιο ούτε να κοιτάξουμε το άλλο φίλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά τι να. Εμείς, okay, είμαστε σε μια ειδική κατηγορία. Είμαστε εμείς οι πρωινατζούδες και είμαστε μετά, τι να πω, αυτοί οι φούρναροι. Τέλος πάντων, πολύ ειδικές κατηγορίες. Οι άνθρωποι που δουλεύουν κανονικότατα ωράριο 9 με 5 ή και αργότερα, γιατί λένε ότι αχ, έπιασε φωτιά το εργοστάσιο, αχ, έχω δουλίτσα κτλ. Πέφτει χαμός!
0: Άρα, αυτά τα έκτακτα meeting να σας υποψιάζουν γενικότερα, γιατί ένα στους δύο απατά στο χώρο εργασίας.
1: Σας ξεβρακώσαμε, η έρευνα είναι αμήλικτη και λέει την αλήθεια. Και αν σας πει αγάπη μου, θα αργήσω στη δουλειά, να σκάσετε τα ηλίκη κανονικά έξω από το γραφείο.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
5: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο.
6: Red 96,3.

0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας και δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας. Πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Συνέχεια σήμερα στις πανελλαδικές με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76 στον πρώτο τελικό της Basket League. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 8.305 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι 5η 4 Ιουνίου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή 5η. Επιτέλους το μικρό μας Σάββατο.
0: Το μικρό μας Σάββατο, έτσι το χαρακτηρίζει η Κατερίνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, θα ακούσουμε ωραίες μουσικές. Και τι δεν έχουμε σήμερα: επικαιρότητα, ατζέντα, ζώδια, χρηματοκιβώτια. Σαν σήμερα, Χάβρατ, πω γιατί δεν έχει το μενού.
1: Χαμός.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963, γραπτά ή ηχητικά. Πού βρίσκεστε, πώς ξεκίνησε η Πέμπτη σας και τι ετοιμάζετε για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96,3, και φυσικά μας ακούς και online στο redfm.gr. Μαθαίνεις και τα νέα διαγωνισμούς. Γενικότερα έχουμε πολλά να δώσουμε ακόμα.
0: Μετάλλικα στον αέρα του Red, ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα.

0: Rainbow, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Red 96,3, είναι 5η, 4 Ιουνίου. Κατερίνα, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα γιορτάζουν σήμερα. 155η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 6 και 1, δύση 9 παρατέταρτο και ακόμα μεγαλώνει η μέρα για λίγο καιρό.
1: Μεγαλώνει,
0: ακόμα,
1: ναι, τέλειο.
0: Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Το Ιράν τιμά τη μνήμη του Αγιαντολά Χομεϊνί, του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης το 1979. Η μέρα του τραπεζίτη στη Μολδαβία, η μέρα της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία, εθνική ημέρα τυριού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πολύ ωραία φάση. Εντάξει, το τυρί είναι φοβερός μεζές.
0: Εσύ μπορεί να είσαι σκυλομάνα, σήμερα είναι η μέρα αγκαλιάστε τη γάτα σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προτρέπονται οι ζωόφιλοι να αγκαλιάσουν το γατάκι τους.
1: Εντάξει.
0: Το αγκαλιάζουν κάθε μέρα.
1: Διπλή ανάγνωση στο γατάκι τους, αλλά πάρτε το μια αγκαλιά. Καλό θα σας κάνει.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας, σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια ιστορία που μου την έχει εκφυσιρευτεί η κολλητή μου, αλλά θα σας τη μοιραστώ, γιατί πρόκειται να την είχα βγάλει στο κανονικά στο stories μου κτλ. Πριν από 4 χρόνια. Ήταν ένας τύπος που είχαν συναντηθεί μαζί και τι ήθελε να κάνει. Ήθελε να καλέσει πνεύματα στο σπίτι της.
0: Όχι, Παναγιά.
1: Και καλά είχαν βρεθεί για ένα τέτα τέτ. Και λέει, αχ, έχω μια ωραία ιδέα, μήπως να καλέσουμε αυτό το πνεύμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ουσιαστικά λέγεται Ouija board, δεν το ήξερα κι εγώ, ναι. Είναι μια τελετή. Και αντί να γίνει το γλυκό και η σωστή τελετή έγινε από τις άλλες. Δεν το έχω ξανακούσει, σας το μοιράζομαι, προσέξτε την κουβαλάτε σπίτι σας.
0: Φαντάζομαι η φίλη μας, η κολλητή μας έφυγε τρέχοντας.
1: Έφυγε, όχι απλά φαντάζεσαι τώρα να λες ότι όχι, θα γίνει το καλό και να γίνει τελικά τίποτα, νεκρανάσταση.
0: Ακούστε τι μας περιμένει αύριο στο χρηματοκιβώτιο, γιατί Παρασκευή φτάνει, το ποσό είναι στα 8.305 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες και ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
13: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Red Morning Show. Red Morning Show.
16: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα.
17: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
18: It's Red. It rocks.

0: Don't Speak, Red 96,3, Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργο στον αέρα μέχρι τις 10, να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Να έχουμε κίνηση, μας έφαγε η Basket League χθες το βράδυ. Σου είχα πει, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον πρώτο τελικό. Ποιος θα φτάσει στις 3 νίκες, είναι για να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ωραία, τι έγινε χθες, τι αποτέλεσματα είχαμε.
0: Για να με βλέπεις έτσι, καταλαβαίνεις τώρα τι αποτέλεσμα είχαμε. Ολυμπιακός κέρδισε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό και έκανε το 1-0.
1: Λοιπόν, είναι ουσιαστικά πολύ φορτσαρισμένο. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι δεν έχει αντίπαλο πλέον.
0: Αθλητική ανάλυση τώρα. Πρωί-πρωί κίνηση δεν έχουμε γιατί ξενυχτήσαμε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάμε στον καιρό.
1: Πάμε στον καιρό.
0: Θα έχουμε καλό καιρό και σήμερα. Λίγα σύννεφα στην Αττική. Το μεσημέρι ήλιος λαμπερός. Νοτιάδες στα 4 από φόρ. Θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αύριο πάλι άστατος καιρός. Περιμένουμε το μεσημέρι μία βροχή. Κούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Στους 30 επίσης. Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλά τα πράγματα. Ανεβαίνουμε και την Κυριακή. Αναμένονται τα πρώτα 35.
1: Νομίζω ότι το 30 το σταθερό μας έβαλε σε ένα mood καλοκαιρινό. Το 35 θα μας απογείωσε, αλλά εκεί να μείνει πάνω
0: εκεί
1: κάτω.
0: Εκεί να μείνει, να μην ξεφύγουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις του μικρού Σαββάτου, δηλαδή της Πέμπτης. Προς το παρόν, people are strange.

0: Nirvana, Red 96,3. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι το Red Morning Show. Μέχρι τις 10 ήρθε η ώρα για τις ζωδιακές προβλέψεις της Πέμπτης.
1: Ο Κριός σήμερα φέρνει εντάσεις αλλά και ευκαιρίες, ενώ ο Ταύρος οικονομικά θέματα σε απασχολούν. Μία λύση όμως είναι πάρα πολύ κοντά. Δίδυμε, επικοινωνιακά ανεβαίνεις και τραβάς και τα βλέμματα, ενώ ο Καρκίνος ξανά και ξανά χρειάζεται ξεκούραση. Είναι αυτό που λέμε, βγαίνει η ίδια κάρτα.
0: Μάλιστα.
1: Οι Λέοντες, οι φίλοι και οι κοινωνικές επαφές σε γεμίζουν ενέργεια. Πέφτουμε καθόλου μέσα, φίλε Λέοντα, Γιώργο?
0: Γενικότερα ναι. Σε γενικές γραμμές ναι.
1: Ο Παρθένος, επαγγελματικά ζητήματα έρχονται στο προσκήνιο, ενώ ο Ζυγός ευνοούνται μετακινήσεις και τα νέα σχέδια. Σκορπιέ, έχεις κάποιες αποκαλύψεις, ελπίζω υπέρ σου, ενώ ο Τοξότης, οι σχέσεις δοκιμάζονται και δυναμώνουν. Εγώ και ρε πίεση στην καθημερινότητα, τακτοποιήσω όμως εκκρεμότητες, ενώ ο Υδροχόος και δημιουργικότητα και φλερτέχει. Να απολαύσει τη στιγμή τότε. Τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες, το σπίτι και η οικογένεια ζητούν προσοχή, ενώ πρέπει να βρεις επιτέλους μια ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις. Τι σας είπαμε και εσάς τώρα, ηχθείες?
0: Σας τα είπε η Κατερίνα, κανονίστε την πορεία σας. Θετικά σε όλα τα ζώδια, θετικές οι προβλέψεις, αρκεί να βάλουμε κι εμείς ένα χεράκι.
1: Έτσι.
0: All day and all of the night στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Scorpions, No One Like You, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Αύριο είναι Παρασκευή, σημαίνει χρηματοκιβώτιο.
1: Το χρηματοκιβώτιο

0: Θα έρθει και θα έρθει πολύ φορτωμένο με 8.305 ευρώ.
1: Διεκδικήστε τα. Μέσω SMS WIN στο 19600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4, όπου η Μέρη θα κάνει την κλήρωση και θα επικοινωνήσει με κάποιον ή με κάποια. Θα απαντήσετε γρήγορα στο τηλεφώνημα, θα πείτε σωστά το ποσό, 8.305 ευρώ, και θα γίνουν δικά σας. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία σε όλους. Αύριο στις 9.30, αύριο Παρασκευή, να κάνουμε μία γενική εδώ στο στούντιο. Θα έρθει η Μέρη να μας πει τις λεπτομέρειες.
0: Η Μέρη έρχεται πάντοτε και φέρνει έναν αέρα, παιδί μου, της πλούσιας θείας από το Σικάγο.
1: Της πλούσιας θείας από το Σικάγο, που μοιράζει όμως το χρήμα.
0: Που μοιράζει, ακριβώς. Οπότε θα έρθει λίγο να γίνουμε κι εμείς να πάρουμε τα πάνω μας.
1: Καλή επιτυχία, Κάρλος Σαντάνα.

0: Πλησιάζουμε στις 8. Red Morning Show, Red 96,3. Πέμπτη πρωί, ο μήνας έχει 4. Ο καιρός θα είναι καλός. Θα φτάσουμε και σήμερα στους 30 βαθμούς Κελσίου εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το The Mall Athens παίζει φέτος ρυθμό FIFA World Cup. Από 1η έως 20 Ιουνίου, Adidas και Intersport φέρνουν το απόλυτο football experience με interactive παιχνίδια, challenges και πολύ δυνατές εκπλήξεις. Φυσικά, δώρα εμπνευσμένα από τη μαγεία του FIFA World Cup σε περιμένουν και περιμένουν και τους νικητές. Καθημερινές από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και Σάββατο από τις 12 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. The Mall Athens, take the challenges.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλάκι, γιατί κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές σε ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γιατί γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ σε έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου. Κάθε μα κάθε φορά.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά. Ξέρεις τώρα τα αθλητικά. Ποια είναι η αθλητική είδηση της ημέρας?
1: Αθλητικά είναι και το Ολυμπιακό, που δεν καταλαβαίνω, εφόσον νίκησε ο Ολυμπιακός, γιατί πρέπει να πάτε και σε δεύτερο και σε τρίτο? Αδύνατο να το καταλάβει.
0: Ερχόμαστε
1: κάποιος
0: σε λίγο για να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 4 Ιουνίου, αλλά και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
18: Όχι.
17: Όχι.
18: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
19: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
20: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
21: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε παράταση της εκεγυρίας και δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας. Πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Συνέχεια σήμερα στις πανελλαδικές με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76 στον πρώτο τελικό της Basket League. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 8.305 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό, καλό ξεκίνημα, είναι 5η 4 Ιουνίου 2026, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 4 Ιουνίου.
1: Για μόρφωσε μας.
0: 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. 1996, η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της Γάβδου.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο μετά, 1997, με βραβείο ελληνοτουρκικής φιλίας τιμούνται μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου. Ωραία, τι έχουμε περάσει, ρε, τι έχουμε
1: Έχει
0: ζήσει.
1: Έχει περάσει δύσκολες καταστάσεις το ελληνοτουρκικό.
0: Γεννήσεις, σαν σήμερα, 1929, Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, παλέμαχος αθλητής του επικοντού αλλά και του βόλεϊ. Ήταν βολεϊμπολίστας δυνατός ο Κάρολος Παπούλιας.
1: Γενικά το βόλεϊ δεν έχει πάρει την αναγνώριση που του πρέπει. Να το θέσουμε επιτάπητος.
0: Ορίστε. 1975, Ατζελίνα Τζολί, Αμερικανίδα ηθοποιός, κουκλάρα θα
1: κουκλάρα,
0: πω εγώ,
1: μέχρι εκεί. Βεβαίως.
0: 1981, Γιούρκα Σεϊταρίδης, ποδοσφαιριστής, ήταν και στην ομάδα του Euro το 2004.
1: Ήταν στην ομάδα, τώρα έχουμε κάποια νέα του, με τι ασχολείται, είναι προπονητής.
0: Ο Γιούρκας δεν ξέρω, δεν τώρα ξέρεις. Με τι ασχολείται, θα ψάξω να βρω, να σου πω αύριο. Έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή ηθοποιοί το 2001, Ντίνος Ηλιόπουλος, το 2007, Σωτήρης Μουστάκας, το 2008, Νίκος Σεργιανόπουλος. Αυτά έχει το μενού, Κατερίνα μου.
1: Είχαμε πάλι πλούσιο. Μας πήγες από τα αθλητικά, μας πήγες από το ελληνοτουρκικό.
0: Στα καλλιτεχνικά, τα πάντα. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ, και αμέσως μετά ανοίγουν οι συμμετοχές για το Red World Tour. Crazy, Aerosmith στον αέρα του Red αμέσως τώρα. Καλημέρα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Bon Jovi κοντά στις 8 και 4, Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάφραντ.
1: Είχαμε μία έρευνα, η οποία δυστυχώς πάλι έχουμε κακά νέα. Οι μισοί Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές φέτος. Αυτό έχει βγει η νέα στατιστική.
0: Οπα.
1: Δεν θα τα καταφέρουν, ναι, καθότι έχει ακριβένει πάρα πολύ το ενίκιο, το γενικότερο κόστος ζωής. Έχουμε δει πλέον να σκαρφαλώνει η βενζίνη 2 ευρώ και στα νησιά να τα ξεπερνάει και αυτό το φράγμα να πηγαίνει και 2,5. Οπότε όλο αυτό σημαίνει ότι θα κάτσουμε στα σπίτια μας.
0: Ένα στους δύο, λέει η έρευνα, δεν θα πάει φέτος το καλοκαίρι διακοπές.
1: Στην καλύτερη περίπτωση, όσοι τα καταφέρουν και ξεπλέσουν λίγο χρόνο και φυσικά λίγο budget, θα έχουν πολύ μικρότερη διάρκεια διακοπών. Έχουν φύγει και λίγο η έννοια του χωριού, θα πούμε κι εμείς, που μπορούσες να ανοίξεις το εξοχικό και να κάτσεις.
0: Για να πας στο εξοχικό με 2,5 ευρώ τη βενζίνη, θέλεις μια περιουσία να φτάσεις και άλλη μια να γυρίσεις, βάλε και τα διόδια και τρέχα γύρευε.
1: Πάντως, εμείς ελπίζουμε τουλάχιστον να περάσουν, να ξεκουραστούν, γιατί είναι δύσκολο να το πας έτσι σε ερικές στην Αθήνα, δεν ξέρω.
0: Υπομονή, παιδιά, καλοκαιράκι είναι, θα περάσει. Εκεί που το περιμένουμε πώς και πώς, τώρα λέμε καλοκαιράκι είναι, θα περάσει. Σας περιμένουμε όλους στο μαγευτικό Σχοινιά, στην παραλία Μαραθώνα, στη Νέα Μάκρη, εδώ κοντινές αποστάσεις.
1: Να σου πω, εκεί που παραθερίζεις, Σχοινιά, Νέα Μάκρη κτλ. Είναι οργανωμένη παραλία, δηλαδή πληρώνω. Πόσο πληρώνω?
0: Βεβαίως,
1: 50 ευρώ που βλέπω την είσοδο ανάμωση.
0: Όχι, δεν υπάρχουν, είναι πολύ, πολύ φτηνά τα πράγματα. Έχει και ομπρέλες, έχει και εξαπλώστερες, αλλά έχει και μέρη να τοποθετείς εσύ τα δικά σου μπράγκαλα.
1: Ωραία, λοιπόν, όποιος πάει από τον Σχοινιά και κάτω, τον κερνάει ο Γιώργος σε μια είσοδο.
0: Μείνετε ήσυχοι. Ακούστε τώρα τι έχει το χρηματοκιβώτιο, γιατί κάποιος ή κάποια θα πάρει αύριο 8.305 ευρώ και θα πάει διακοπούλες άνετα και ωραία.
1: Κανονικά.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
17: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
18: Το λογαριασμό παρακαλώ.
17: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
21: Πρωινή εκπομπή.
20: Red 96,3.

0: Θύμο μας κοντά στις 8:25, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Ξεκινάμε την κίνηση, υπάρχει.
0: Υπάρχει, ναι, ξυπνήσαμε τώρα οι ξενύχτιδες με τον μπάσκετ και έχει αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα στην Αττική. Λίγα σύννεφα τα οποία θα εξαφανιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Νοτιάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 30. Καλά θα πάμε και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μία μικρή αστάθεια αύριο το μεσημέρι στην Αττική, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Μπορεί να πέσει καμιά ψυχάλα, να αλερώσει τον παρπρίζ του αυτοκίνητου μέχρι εκεί.
1: Εντάξει, πάντως βγάζουν και κάτι χρώματα, κάτι καφέ, κάτι κίτρινα. Εντάξει, άντε, μία ψυχάλα, το συγχωρούμε.
0: Την Κυριακή αναμένεται 35.
1: 35 την Κυριακή, ό,τι πρέπει, κανονικά σιδερώνουμε μαγιό και είμαστε πρώτη σεζ λόγκ στην παραλία.
0: Ανοίγουμε συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Θα δεις από κοντά τον Eric Clapton και όχι μόνο όπου και όπου, σε μια τεράστια έπαυλη στην Αγγλία, και όλα αυτά 23 Αυγούστου. Σε μια ειδηλιακή έπαυλη τη συναυλία θα την ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Γι' αυτό μπες τώρα και για 15 λεπτά στο site του redfm.gr και συμπληρώσε τα στοιχεία σου για να διεκδικήσεις εσύ μάλλον ένα άτομο 4 ημέρες 500 ευρώ και αυτή την φοβερή εμπειρία ζωής. Τα καλά τα νέα θα τα πούμε εδώ 26 Ιουνίου, ναι, θα τα πούμε.
0: Παρασκευή 26 Ιουνίου είναι η κλήρωση. Μπαίνετε τώρα λοιπόν για 15 λεπτά στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία, REM στον αέρα του Red.

0: Dire Straits, Red Index, 3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Προημερών είπαμε ότι το αστεροσκοπείο έκανε κάποιες μετρήσεις στη συναυλία των Metallica, στη συναυλία των Iron Maiden και στον τελικό της EuroLeague, στο ACA όλα αυτά, για να διαπιστώσει αν υπήρχαν μικροδονήσεις από το μάζεμα του κόσμου, το λέω χοντρικά.
1: Ακριβώς, και βγήκε ότι οι Metallica κουνήσανε πολύ παραπάνω το ACA σε σχέση με τους Iron Maiden και τη EuroLeague, του Final Four. Τι εσύ πώς το νιώθεις? Πίστευα ότι εκεί λίγο κοντραριζόταν Metallica με Final Four.
0: Α, με Final Four. Το Final Four είχε πολύ λιγότερο κόσμο, γιατί είναι στο κλειστό γήπεδο. Το μπάσκετ είναι κλειστό, χωράει πολύ λιγότερο κόσμο από ότι το ACA που έγιναν οι δύο συναυλίες.
1: Είχε 80.000 όμως άτομα κι αυτή.
0: Όχι, η EuroLeague, ο τελικός της EuroLeague είχε 18.000 άτομα. 80.000 άτομα είχαν οι Metallica, περίπου 80.000 άτομα είχαν οι Iron Maiden. Γι' αυτό ήταν η διαφορά μεγάλη.
1: Με το μισό δηλαδή στάδιο. Δεν κάνανε δουλειά έτσι. Γιατί?
0: Πού καταλήγει το συμπέρασμα του αστεροσκοπείου, ότι οι Metallica κούνησαν παραπάνω?
1: 2,5 φορές παραπάνω από τους Iron Maiden. Δηλαδή κάνανε. Εντάξει, νομίζω όμως αυτή η συναυλία των Iron Maiden ήταν πιο ιστορική. Πήγε και στα πρώτα τους βήματα, οπότε το πήγανε λίγο πιο χαλαρά. Mm-hmm. Η Metallica ήταν μέσα στη ζωντάνια. Λογικό. Και τρίτη φιναλίστ είναι η EuroLeague Final Four, που ήταν ο Ολυμπιακός
0: με τη Real. Ρε Κατερίνα, την περασμένη εβδομάδα ήταν ο Ολυμπιακός με τη Real, που πήρε ο Ολυμπιακός την κούπα. Χαμός, λέτε. Τέλος πάντων.
1: Εγώ νόμιζα ότι πάντως ότι ήταν πάνω από 18.000. Με μισό άκα πήγανε και αυτοί. Ντροπή.
0: Χρηματοκιβώτιο. Αύριο Παρασκευή ανοίγει και δίνει 8.305 ευρώ. Διεκδικήστε τα με SMS Win στο 19.600 μέχρι αύριο Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Κόστος ανά SMS που έρχεται από τη MediaTel 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία, beautiful things στον αέρα του Red.

0: These beautiful things that I've got.
1: Red Morning Show. Red Morning Show.
2: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
1: It's Red. It rocks.

0: 6,3 Πέμπτη πρωί γιορτάζει η Μάρθα σήμερα, να της πείτε χρόνια πολλά. Έχουμε ρεπορτάζ γαϊδουριού.
1: Λοιπόν, ενώ τα γαϊδουράκια τα χαριτωμένα και τα επομονατικά εμείς εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα τα χρησιμοποιούμε σε νησιά για ατραξιόν.
0: Ναι,
1: ελπίζω να τελειώσει αυτό το αστείο. Στη Γαλλία όχι μόνο τα έχουν στα όπα-όπα, αλλά είναι και σε κλινικές ως ψυχοθεραπευτές.
0: Ψυχοθεραπευτής το γαϊδούρι.
1: Βεβαίως μη γελάς καθόλου, γιατί όταν κάποιος σε πει γαϊδούρι πλέον δεν είναι αυτό το ότι και καλά δεν καταλαβαίνεις, είσαι λίγο ανόητος. Όχι μόνο, είσαι πάρα πολύ καλός και λένε οι ίδιοι επιστήμονες που το δοκιμάζουν εδώ και 10 χρόνια ότι είναι σαν ένα σφουγγάρι συναισθημάτων.
0: Μάλιστα. Το γαϊδούρι λοιπόν στη Γαλλία έχει θεραπευτικές ιδιότητες και ικανότητες. Άρα η μάνα μου που με έλεγε γαϊδούρι από το πρωί ως το βράδυ όταν ήμουν μικρός, προφανώς εννοούσε, παιδί μου, εσύ είσαι χρήσιμος.
1: Ναι, παιδί μου, λάθος το πήρες εσύ. Καλά σου λέει, κοιμήσου, κοιμήσου.
0: Survivor στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Καλή Πέμπτη.

0: Λίγο πριν τις 9, Red 96,3, Red Morning Show. Πέμπτη πρωί μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
1: Πολλά λέγονται για τη γενιά Z, Gen Z, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με μια νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν και χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, γιατί όλα παίζουν.
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περιπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Η σειρά Mineral Αντιλιακών Iliodor της Pharmacet είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και στις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor της Pharmacet διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε κίνηση, καιρό, χρηματοκιβώτιο και φυσικά νέα της επικαιρότητας και νέες συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
3: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε Ετοιμάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
14: Όχι.
13: Όχι.
14: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
16: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
17: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
18: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
19: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Τοπικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για ευρύτερη διπλωματική αποκλιμάκωση. Συνέχεια σήμερα στις πανελλαδικές με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αποχώρησε εκνευρισμένος από τη συνέντευξη τύπου Εργίνα Ταμάν. Το σκορ είναι 29-5 και αναφέρομαι στις βολές. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 8.305 ευρώ.
20: It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Subways, λίγο μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Είναι 5η, 4 Ιουνίου 2026. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Κατερίνα, να δούμε λίγο την επικαιρότητα.
1: Έχουμε κανένα καλό νέο.
0: Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Μάλλον τελειώνει η ιστορία. Τα είχε πει ο πλανητάρχης. Την επόμενη εβδομάδα τελειώνει ο πόλεμος.
1: Ό,τι θέλει, χωράφι του το έχει κάνει το παγκόσμιο Άτλαντα.
0: Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για ευρύτερη διπλωματική αποκλιμάκωση. Θα πέσει η βενζινούλα τώρα στα βενζινάδικα. Κατερίνα, πάμε να φουλάρουμε.
1: Έτυχε να τη δω και 1,999.
0: Ακριβώς. Συνέχεια σήμερα στις πανελλαδικές με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Καλή επιτυχία και παιδιά, δεν χανόμαστε.
0: Η Γαλλία κατέγραψε την πιο θερμή άνοιξη από το 1900 που τηρούνται τα σχετικά μετεωρολογικά αρχεία. Έχει ζέστη στην Ευρώπη φέτος. Πολύ ζέστη.
1: Τα προγνωστικά λένε θα πάει και χειρότερη κατάσταση.
0: Τα προγνωστικά λένε ότι θα έχουμε ζεστό καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε αυτούς τους καύσονες, τα παρατεταμένα, τα πολύ σκληρά κόκκινα.
1: Όταν λέει ζεστό καλοκαίρι, τι εννοείς δηλαδή, θα έχουμε καύσονες.
0: Ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι ψηλά, αλλά δεν θα έχουμε αυτά τα πίκρε, παιδί μου.
1: Να ξέρουμε πόσο σοβολεύει ρε Γιώργο, να ξέρουμε.
0: Στα αθλητικά, Κατερίνα μου, αφού συμφωνήσαμε ότι έμαθες ότι το ΆΚΑ έχει μέσα και ανοιχτό στάδιο που είναι του στίβου του ποδοσφαίρου και κλειστό που είναι του μπάσκετ.
1: Δεν το ξέρα, έχει και τένις.
0: Έχει και τένις, βεβαίως.
1: Α, τι ωραία, όλα τα
0: Κατερίνα, έχει. Το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες που όλα αυτά αναμορφώθηκαν και χτίστηκαν. Πού ήσουνα?
1: Είχαμε περάσει μια βόλτα από το ΆΚΑ στις καντίνες απ' έξω.
0: Αυτό
1: καταλαβαίνω. Και τρώγαμε και επειδή ήταν πανάκριβα όλα τα εισιτήρια, είδαμε κάτι outsider sport, δηλαδή κάτι κοπηλατοδρόμια τέτοια.
0: Α, ήρθε στο Σχοινιά, στο κοπηλατοδρόμιο.
1: Τα πιο φτηνά εισιτήρια πήραμε. Τι θα δώσουμε μια περιουσία.
0: Στα αθλητικά της ημέρας είχαμε το 1-0 από τον Ολυμπιακό χτες στους τελικούς της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μεταφέρονται οι τελικοί αύριο Παρασκευή στο ΆΚΑ. Πάμε για τη μεγάλη ανατροπή.
1: Ωραία, το ΆΚΑ σας περιμένει, έχει όλα τα γήπεδα καθαρισμένα.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Queen στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο για να ανοίξουμε τις συμμετοχές του Red World Tour αυτής της περίοδου.

0: Somebody to love. Κοντά στι 9 και 4 Red 96,3 Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε ρεπορτάζ γάμου.
1: Πρόσεξε τι γίνεται. Είναι που είναι μία σεζόν από την άνοιξη και μετά που μπαίνει σε γαμήλια σεζόν, α το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Άμα είσαι τυχερός, θα είσαι κοντά στην περιοχή σου. Άμα είσαι πιο άτυχος, εντάξει, θα είναι εκτός.
0: Θα βγεις πιο μακριά.
1: Στα νησιά και όλες αυτές τις καταστάσεις θα σου κοστίσει δηλαδή ο κούκος αηδώνει. Έχουμε όμως και κάποιες απαιτήσεις που έχουν και οι νύφες. Πρόσεξε. Η νύφη λοιπόν εδώ που βλέπουμε έβαλε χρέος $250 ανά άτομο πάνω στην πρόσκληση να τα πληρώσει, δηλαδή να πει ότι θα έρθεις και να πληρώσεις κατευθείαν με link. Όχι, μα μου, θα τα βρούμε.
0: Αμέτιμο χαμέτι, δηλαδή θα έρθω, κυρία μου, πάρε και τα $250.
1: Μόνο αν είχες πληρώσει μέσω του συνδέσμου που είχε βάλει στην πρόσκληση, θα μπορούσες να πας στο γάμο της. Τέλος.
0: Με συγχωρείς, Παντρεύεται, μου στέλνει την πρόσκληση.
1: Μπράβο.
0: Πρέπει να ψωνίσω ένα δωράκι, πρέπει να δώσω και $250 είσοδο.
1: Ακριβώς, είσοδο, πολύ σωστά. Έχεις κάνει, και θα σε ρωτάγανε, έχεις κάνει κράτηση ή μπουκάλι, αυτό είναι σε μετέπειτα. Το μενού ήταν προσχεδιασμένο και θα μπορούσες να κοιμηθείς και σε ένα Airbnb ουσιαστικά με αγνώστους. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι κακό ή καλό αυτό.
0: Επειδή είσαι σε φάση γάμου, μακάρι να βρεθεί ένας χριστιανός να ηρεμήσουμε, μη σου μπαίνουν ιδέες και ξυλωθούμε ένα σκασμό λεφτά για να σε παντρέψουμε. Εγώ δεν θα έρθω, στο λέω από τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο λίγες οι πιθανότητες να παντρευτώ, δηλαδή δεν ξέρω ποιος χριστιανός θα μπορέσει να το αντέξει αυτό το πακέτο, που το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε είναι όχι απλά να πληρώσετε, να στείλετε και πρίκα.
0: Ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
1: Μπες τώρα στο site του redfm.gr και συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στη φόρμα συμμετοχής για να δεις από κοντά τον Eric Clapton και όχι όπου και όπου, σε μια φανταστική έπαυλη τη συναυλία θα την ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Αυτά θα γίνουν όλα 23 Αυγούστου. Δεν θα είσαι μόνος, θα πάρεις η μόνη, θα πάρεις το φίλο σου, με έναν φίλο δηλαδή, 4 μέρες, 500 ευρώ και όλα αυτά σε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. 26 Ιουνίου, 8 25, από εδώ θα μάθεις τα καλά μαντάτα.
0: Καλή επιτυχία, redfm.gr. Τα 15 λεπτά ξεκινάνε από τώρα.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μίλα. Μήλο!
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο!
13: Τα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Hey.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι!
13: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ!
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
17: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
18: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
17: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
18: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
19: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
20: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ! Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
23: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Okay.
25: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
24: Ποιο?
26: Το Aquila's Meal.
24: Τι είναι?
26: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
24: Okay.
26: Aquila's Meal. Το θέλεις?
27: Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
28: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
29: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
30: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
31: Red Morning Show. Red Morning Show.
32: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα.
33: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
34: It's Red. It rocks.

0: Like the way I do. Red 96,3 πλησιάζουμε στις 9.30. Αύριο, Κατερίνα μου, έχουμε χρηματοκιβώτιο. Θα έρθει και η Μέρη να μας τα πει κοντά στις 9.30 όπως κάθε Παρασκευή.
1: 8.405 ευρώ. Αναζητούν τον τυχερό νικητή ή την τυχερή νικήτρια που θα τη αλλάξει. Θα τη αλλάξει τη ζωή, ρε παιδί μου. Δεν κατάλαβε να αλλαγεί αυτό.
0: Καλή επιτυχία. Διεκδικήστε 8.305 ευρώ με SMS Win στο 19.600. Κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Αύριο λοιπόν Παρασκευή 4 με 5 η Μέρη κάνει την κλήρωση, επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια, του τηλεφωνεί ή της τηλεφωνεί, το σηκώνει γρήγορα, λέει το σωστό ποσό, γίνονται δικά του ή δικά της τα χρήματα και φεύγει Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αρχίζει ανακαινήσεις, αγοράζει αυτοκίνητο, ό,τι θέλει κάνει.
1: Ό,τι θέλει κάνει, πάντως το χρηματοκιβώτιο έχει καλύψει πάρα πολλές τρύπες.
0: Σκόρπιον, στον αέρα του Red, ερχόμαστε σε λίγο με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της ημέρας.

0: Sunrise Avenue, Red 96,3. Red Morning Show, Κατερίνα, να δούμε λίγο την κίνηση.
1: Για πες μου, έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεϊκού από το ύψος της Τραλέων προς τη λεωφόρο Καποδιστρίου. Στην άνοδο της Κηφισίας έχουμε κίνηση προς την Αγία Βαρβάρα, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Χελμού Κρυονερίου, από την Άνοιξη προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, ανατμήματα. Και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς το Κόμβο Ηρακλείου.
1: Δύσκολες καταστάσεις κάθε φορά. Ενώ ο καιρός μας τα λέει ωραία, έχει αρχίσει και παίρνει τα πάνω του, η κίνηση είναι χαμός.
0: Είναι μέχρι να ξεκινήσουν οι πρώτοι αδειούχοι να την κοπανάνε από την Αθήνα, να έτσι να αποσυμπιεστεί η κατάσταση.
1: Μακάρι τουλάχιστον όποιος μπορέσει, έστω και 2-3 μέρες σε κάποιο χωριό να ξεκλέψει, τέλεια μαζί του είμαστε.
0: Αν εντοπίσετε κίνηση την οποία δεν έχουμε εντοπίσει εμείς, μας στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. 6980 963 963. Deep Purple στον αέρα του Red.

0: Πλησιάζουμε στις 10, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο και έχουμε ίσως το καλύτερο ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ μέχρι σήμερα.
1: Ο ελληνικός μέσος όρος είναι διαμορφωμένος, ο ελληνικός μέσος όρος πέος φυσικά, ναι, είναι διαμορφωμένος στο 13,3, αυτό λέει.
0: 13,3 εκατοστά.
1: Μέχρι εκεί είμαστε και μια χαρά, θα πούμε μια χαρά, ευχαριστημένοι όλοι, πολύ καλά. Έχουμε όμως διαφορές σε εραστές ανάμεσα σε βόρεια προάστια, νότια και φυσικά τα ένδοξα δυτικά. Δεν ξέρω τι προτιμάτε, κορίτσια, να δούμε.
0: Έχει καταγραφεί η Αττική, έχει χωριστεί σε τμήματα και έχουμε μέσους όρους.
1: Ακριβώς πώς έχει διαμορφωθεί λοιπόν η βαθμίδα. Ξεκινάμε με τα βόρεια προάστια, τρίτη θέση, υψηλό εισόδημα μεν, έντονη κοινωνική ζωή. Βεβαίως θα μπεις δηλαδή σε κύκλους, θα κάνεις γνωριμίες, θα έχεις και τον αθλητισμό σου, έτσι, τον γκολφ, το τένις, το γυμναστήριο. Αλλά δεν είναι και οι καλύτεροι εραστές.
0: Τρίτη
1: θέση. Δεύτερη θέση στα νότια προάστια. Εκεί στα βουβουβού, γλυφάδα, γίνεται λίγο καλύτερα, πιο ζωντανά. Είναι και η θάλασσα, είναι και τα beach bars.
0: Ο καθαρός αέρας.
1: Καθαρός αέρας. Έχουν και το στυλάκι τους αυτοί οι νότιοι. Το μέτρο σεξουέλ μπορεί να σε πείσει.
0: Κάποιοι είναι οι πρωταθλητές τώρα στο ψητό.
1: Παιδιά, δυτικά προάστια, αν θέλετε κάποιον που είναι αυτό που λέμε να σε βάλει κάτω, να σε περάσει σέρβις. Δυτικό προάστιο, εδώ η Μιαξόνια, Μπουλόνια, όλα τα αλλάζει. Εργατική, μεσαία τάξη, κοινωνικός χαρακτήρας, ζεστές ανθρώπινες σχέσεις. Το ζεστό εμείς θέλουμε και το θερμό και το καυτό.
0: Θα θέσω ένα ερώτημα στο οποίο πιθανότατα δεν μπορείς να μου απαντήσεις. Είναι αυτοί που έχουν γεννηθεί στα δυτικά προάστια ή εγώ που μένω στην Αγία Παρασκευή, φεύγω στα 50 μου, πάω και μένω στο Περιστέρι και ξαφνικά γίνομαι ντούρος?
1: Εντάξει, κοίταξε, μπορεί να πάρεις λίγο τα πάνω σου επειδή θα είσαι με τον κύκλο το σωστό, αλλά μην περιμένεις και θαύματα.
0: Spin Doctor στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα.

0: Πάμε για φινάλε σιγά σιγά, πλησιάζουμε στις 10, τα μαζεύουμε, θα βγούμε στους ήλιους. Η Πέμπτη είναι το μικρό Σάββατο που λέει η Κατερίνα, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας για την επιδερμίδα όλο το χρόνο. Η σειρά mineral αντιλιακών Iliodur της Pharmacet είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξίδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρυσιτεχνία Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και στις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodur της Pharmacet διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη έως ενήλικες.
0: Και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινάει πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικού αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του φυσικού αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ. Με το COSMOTE 5G μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως καλύτερο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας βάσει μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Τώρα, με κάθε νέα σύνδεση, COSMOTE 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Γι' αυτό μάθε περισσότερο στο COSMOTE.gr.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου 10 με 12. Αύριο, Παρασκευάρα, από τις 6 το πρωί θα είμαστε εδώ.
1: Φιλάκια!
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodur με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodur με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: δικαιώματα.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
21: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
22: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Πλήγμα για τον Τραμπ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για αλλαγές στη φορολογία στην Ελλάδα, εστιάζοντας σε φοροαπαλλαγές, ενέργεια και οχήματα. Η Γαλλία κατέγραψε την πιο θερμή άνοιξη από το 1900 που τηρούνται τα σχετικά μετεωρολογικά αρχεία. Στάθηκε στη συγκέντρωση του Ολυμπιακού Μπαρτζόκας. Πρέπει να φύγει από το μυαλό μας η κατάκτηση της EuroLeague. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 8.305 ευρώ.
24: It's red, it's red, it rocks.
25: Red 96,3.

Nothing Else Matters, η Metallica μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο, σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 10. Καλή μας μέρα, είναι 5η πρωί, 4 Ιουνίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει στην Αγγλία να δεις live τον Eric Clapton. Τώρα λοιπόν, 15 λεπτά στη διάθεσή σου για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνοντας στο redfm.gr στο application του Red, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής, αυτόματα θα μπει στην κλήρωση που θα γίνει στις 26 Ιουνίου, 8 και 25 ακριβώς από το Red Morning Show, από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και όταν κερδίσεις, θα πας στο Norfolk της Αγγλίας. 2 άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καλή επιτυχία λοιπόν. I love rock and roll. Yes, I do. Joan Jett and the Blackhearts. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα.

0: life.
1: Bon Jovi, it's my life. Πινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι 5η πρωί, 4 Ιουνίου. Η ταυτότητα της ημέρας λοιπόν για σήμερα λέει ότι το 1984 κυκλοφορεί το πιο πετυχημένο άλμπουμ του Bruce Springsteen, το Born in the USA, το οποίο το είχε και στο σιρτάρι για πάρα πολλά χρόνια. Να πούμε χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα 4 Ιουνίου. Και το 1983 κυκλοφορεί το Every Breath You Take από τους Police και γίνεται νούμερο 1 σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Βγαίνει τραγούδι της χρονιάς και κερδίζει και τον Grammy για το καλύτερο pop τραγούδι. Και τώρα ένα καταπληκτικό κομμάτι από τους Rainbow, I Surrender, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red 96,3, You Don't Fool Me, η Queen. Είναι 5η, 4 Ιουνίου και την 3η στις 9 του μήνα. Το Bloody επιστρέφει στη δημοτική αγορά της Κυψέλης για τη μηνιαία εθελοντική αιμοδοσία του, φυσικά με την υποστήριξη του Red 96,3, και μας καλεί όλους να αφιερώσουμε λίγα λεπτά από την ημέρα μας σε μια πράξη που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μόλις 20 λεπτά χρόνος και μας δίνεται η ευκαιρία να βοηθήσουμε μέχρι και 3 συνανθρώπους μας. Στην δημοτική αγορά της Κυψέλης, λοιπόν, την 3η 9 του μήνα, Φωκίωνος Νέγρη 42, στην αίθουσα Creative Lab 2, 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Bed of Nails από τον Alice Cooper. Αν κυλάει στο αίμα, το ξέρει, είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια, και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
12: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
14: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Άντε, προχώρα!
16: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι! Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Οβάρτης Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
22: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ο Alice Cooper, Bed of Nails, αν κυλάει στο Emerson Red, 96,3. Είναι 5η 4 Ιουνίου και αύριο είναι η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο που αυτή την εβδομάδα έχει μέσα 8.305 ευρώ. Και εσύ, αν δεν έχει στείλει ακόμα το μήνυμά σου, μπορεί να το κάνει μέχρι αύριο στι 4 το απόγευμα που κλείνουν οι συμμετοχέ. Win στο 19.600 είναι το μήνυμα. Κάθε μήνυμα, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστο τη MediaTel ανά μήνυμα, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή ΕΕΠ, συμμετοχέ άνω των 18, γραμμή υποστήριξη 214-214-80-20 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό αυτής της εβδομάδας για το χρηματοκιβώτιο είναι 8.305 ευρώ. Αύριο λίγο μετά τις 4 η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη και καλή σου επιτυχία. Cranberries, Promises, αν κυλάς το αίμα σου.

0: Eagles και η τεράστια επιτυχία τους, Hotel California, 10 λεπτά πριν από τις 11, Red 96,3. Πέμπτη πρωί, 4 Ιουνίου, με 18 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και τον υδράργυρο να φτάνει κάποια στιγμή το μεσημέρι μέχρι και τους 31 βαθμούς. Αν όμως δεις λίγη βροχούλα το απόγευμα, μην σου κάνει εντύπωση, πρέπει να το πάρουμε απόφαση κάποια στιγμή ότι το κλίμα μας έχει αλλάξει και είμαστε λίγο πιο τροπικά εδώ στην Ελλάδα. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, έρχονται οι Aerosmith με τον Dream On και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Chris Isaac. Σάββατο, 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831.
11: 11. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Okay.
14: Πάρτο.
15: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
17: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Βρετανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για ευρύτερη διπλωματική αποκλιμάκωση. Συνέχεια σήμερα στις πανελλαδικές με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Συγκλώνησε το μήνυμα του Μπακασέτα για τον οικονόμου. Σπανίζουν άνθρωποι σαν εσένα να μας προσέχεις από εκεί ψηλά. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρατσός. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 8.305 ευρώ. It's red, it rocks. Red 96,3.

95,3 The Final Countdown Europe. 10 λεπτά μετά τις 11. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Και είναι η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει να δεις live το ζωντανό θρύλο των Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας και όχι σε ένα συμβατικό συναυλιακό χώρο, αλλά σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Με τη συναυλία να την ανοίγει ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Από τώρα λοιπόν και για 15 λεπτά έχεις τη δυνατότητα να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό μπαίνοντας στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red. Θα συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί και θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει στις 26 Ιουνίου 8 και 25 ακριβώς από το Red Morning Show από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και αν κερδίσεις 23 Αυγούστου θα βρεθείς στο Norfolk της Αγγλίας, εσύ και ένας δικός σου άνθρωπος, 4 μέρες 500 ευρώ και φυσικά θα ζήσετε μαζί μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καλή επιτυχία και τώρα Pink Floyd, Wish You Were Here. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red, 96,3.

Every You, Every Me, 5η πρωί, 4 Ιουνίου, 20 λεπτά περίπου μετά τις 11 στον Red 96,3. Και αν ανήκεις στην γενιά των Millennials ή στη γενιά των Gen Z, τότε ξέρεις πολύ καλά ότι βιώνεις πάρα πολύ έντονο άγχος ακόμα και τις στιγμές που πρόκειται να χαλαρώσεις. Μία πρόσφατη έρευνα λοιπόν της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας αποφάνθηκε ότι 70% των ατόμων που ανήκουν σε αυτές τις δύο γενιές βιώνουν πάρα πολύ έντονο άγχος όταν παίρνουν το χρόνο τους για να κάνουν μία παύση. Και αυτό γιατί μας έχουν μάθει ότι το να μην κάνουμε τίποτα είναι χάσιμο χρόνου. Δεν είναι αλήθεια αυτό και μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρή κατάσταση, σε burnout. Οπότε δεν έχουμε τύψεις, παίρνουμε το χρόνο μας, χαλαρώνουμε και προχωράμε μπροστά. Getting away with it, ακριβώς όπως το λένε οι James, αν γελάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Cut and Crew, I Just Died in Your Arms Tonight είναι 5η 4 Ιουνίου στον Red 96,3 και σαν σήμερα το 2007 φεύγει από τη ζωή ένας από τους πολύ αγαπημένους μας ηθοποιούς, ο Σωτήρης Μουστάκας, με μια καταπληκτική καριέρα και μια μεγάλη ευκαιρία που την έχασε μέσα από τα χέρια του, γιατί υπήρχε πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τη διάρκεια του ρόλου στα βραβεία Όσκαρ εκείνης της εποχής. Λοιπόν, έπαιξε τον τρελό του χωριού στο Ζορμπά με έναν αμίμητο τρόπο και για μόλις 2 λεπτά χρόνο έχασε την υποψηφιότητα για το Όσκαρ δεύτερου αντρικού ρόλου. Εμείς θα τον θυμόμαστε πάντα, γιατί δεν θα ξεχάσουμε ποτέ πώς μας έκανε να αισθανόμαστε όταν ήμασταν παιδιά. Έρχονται οι 10,000 Maniacs με το Because the Night. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ!
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey!
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipaputsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipaputsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipaputsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipaputsia ξέρει.
13: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
14: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου ένα hop μακριά.
16: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
17: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
16: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
17: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
18: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες Olympos Protein Pudding. Παγωτά ωραίο. Με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πολλά πολλά χειροκροτήματα. 10,000 Maniacs because the night ride 96,3 είναι 5η, 4 Ιουνίου και αύριο υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση να ακούσεις και εσύ αυτά τα χειροκροτήματα αν κερδίσεις το ποσό που υπάρχει αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο, γιατί αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί 8.305 ευρώ αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο και εσύ τα διεκδικείς στέλνοντας win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 η ώρα το απόγευμα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος MediaTel ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό αυτή την εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο είναι 8.305 ευρώ και αύριο λίγο μετά τις 4 η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη. Καλή επιτυχία. Νακ. My Serona. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Paradise City, Guns N' Roses, Red 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12, και τον Μάιο τοποθετήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο ένας σεισμογράφος υψηλής ευαισθησίας για να μετρήσει τις δονήσεις από τη μαζική συμμετοχή του κοινού, μιας και είχαμε τρία πολύ μεγάλα γεγονότα στην περιοχή. Είχαμε τη συναυλία των Metallica, τη συναυλία των Iron Maiden και φυσικά το τελικό, το Final Four της EuroLeague. Σεισμικές δονήσεις λοιπόν, η Metallica 2,5 φορές περισσότερες δονήσεις από τους Iron Maiden, και είναι λογικό γιατί είχε και το διπλάσιο κόσμο, μεγαλύτερο αλλά και πιο ενεργό το πλήθος στη συναυλία των Metallica, με το κομμάτι που έκανε όλη τη διαφορά να είναι περιέργως το Moth Into Flame. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έρχονται οι Metallica, οι νικητές αυτής της αναμέτρησης με το Turn the Page, και αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Λεωνάκης που ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει στην Αγγλία να δεις live τον Eric Clapton. Αν κλαίς το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι

0: επιχειρήσεις.
1: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
19: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
20: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
21: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
22: Red Hot Chili Peppers.
23: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
24: This is Anthony Kiedis of
25: the Red Hot Chili Peppers
24: and Flea.
26: Can't stop the spirit when I need you.
27: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για αλλαγές στη φορολογία στην Ελλάδα, εστιάζοντας σε φοροαπαλλαγές, ενέργεια και οχήματα. Η Γαλλία κατέγραψε την πιο θερμή άνοιξη από το 1900 που τηρούνται τα σχετικά μετεωρολογικά αρχεία. Ο Άρης ανακοίνωσε και επίσημα το Βασίλη Σπανούλη. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 8.305 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Θολό το τοπίο του ουρανού. Άστατο κοφόβραση στους 31 διάδεση για ταξίδι. Red Gold Tour εμπειρία. Eric Clapton. Eric Clapton Lives. Έπαυλη παρακαλώ. Στο Norfolk Αγγλίας. Το διεκδικείς τώρα και για τα επόμενα 15 best. Στο application του Red. redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Πολύ καλή επιτυχία. Γιάννης Λεουνάκης εδώ. Johnny, Johnny B. Hooters. 9 μετά τις 12. Μεσημέρι 5. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

κλιματική αλλαγή. Συνδυαστικά με την ανθρώπινη δραστηριότητα, τα αποτελέσματα τα βλέπεις μεσημέρι Πέμπτης. Το χρόνο τον έχεις ακόμα να μπεις στην κλήρωση Red Wall Tour. Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Εσύ και η παρέα σου. 4 ημέρες, 500 ευρώ. Μπες στο application του Red. redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Μπες a burning. Ακυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

0: Να μπω, να μην μπω. Να το αδειάσεις βέβαια και να μπεις χρηματοκιβώτιο νέο ποσό 8.305 ευρώ μετρητά. Αύριο Παρασκευή ανοίγεις το Red 96,3. Με Μέρη Μαργέλη στις 4 κάνει κλήρωση, 4 με 5 καλή. 8.305 ευρώ μετρητά. Cash. Week game. Τώρα με χιμ. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Οκ. Okay.
8: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
9: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
7: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
13: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκησε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
16: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
16: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

2.305 ευρώ. Το χρηματοκιβώτιο είναι έτοιμο. Ανοίγει αύριο στις 4 στο Red 96,3 και με ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα έστειλε ο Παναγιώτης το άδειο στο χρηματοκιβώτιο την περασμένη Παρασκευή. 8.305 ευρώ. Win. Αποστολή στο 1960 Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχή Ιλιάνων το 18. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη του διαγωνισμού. Like a Hurricane, 25 πρωτημία. Scorpions, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Ο ήχος της σιωπής, ακόμα και σαν τίτλος, σε προκαλεί ίσως να συγκινεί. Disturbed, Sound of Silence, στο Red 96,3, μεσημέρι Πέμπτης, 13 πριν τη μία. Σε θέλω έτοιμο, στο και 10 περίπου. Θα ανοίξω τις συμμετοχές να μπει στην κλήρωση Red World Tour. Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Μαζί του το συγκρότημα του Ρονίκου των Rolling Stones. Another Brick in the Wall με Pink Floyd τώρα. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
5: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
4: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού.

0: Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Καζίνο. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για ευρύτερη διπλωματική αποκλιμάκωση. Συνέχεια σήμερα στις πανελλαδικές με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ο εν ενεργεία πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε ως επόμενο προπονητή της Βασίλισσας, το Ζωζέ Μουρίνιο. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 8.305 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

είχαν το προνόμιο να έχουν στις τάξεις τους 4 τραγουδιστές, 4 τραγουδοποιούς, 4 συνθέτες. Το προνόμιο να ζήσεις Eric Clapton, Red World Tour, live στο Norfolk Αγγλίας είναι δικό σου. Για σένα και την παρέα σου. 4 ημέρες θα έχεις και 500 ευρώ. Μπες redfm.gr στο application του Red. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour, το διεκδικείς. Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan, 7 μετά τη μία. Για να σου λέω να έχεις εδώ, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μεσημέρι 5η 4 Ιουνίου, άστατο είναι ο καιρό, μάλιστα το ενδεχόμενο για μπόρα παραμένει ανοιχτό. Ανοιχτέ και οι γραμμέ και τώρα έχει 9 λεπτά ακόμα να διεκδικήσει Red Gold Tour, Eric Clapton, live σε ηδηλιακή παρακαλώ, έπαυλη στον Ορθόκ Αγγλία. Μπε στο redfm.gr, στο application του Red, συμπλήρωση

0: Jason Momoa, ηθοποιός, το ξέρεις, του Aquaman, βρέθηκε στη σκηνή του Birmingham για να συντονίσει την αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath. Τώρα, σε κανονικότατη σκηνή, σαν μπασίστας Jason Momoa των δικών του Off Ta-ta-ta. Επόμενο live προγραμματισμένο αύριο Παρασκευή στην Καλιφόρνια. You are a Moonchild. Βάζω Rory Gallagher τώρα. Χρηματοκιβώτιο, παίξε και τώρα. 8.305 ευρώ μετρητά.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αύριο στις 4 το ξέρεις, το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις τώρα 96,3 στις 4. Με Μέρη Μαργέλη. 4 με 5. Καλή. 8.305 ευρώ μέτρητα. Και πολύ καλές διακοπές όλο το καλοκαίρι. Win. Αποστολή στα 19.600. Μίτια τελ. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής για άνω των 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. 8.305 ευρώ με τριτά χρηματοκιβώτιο. Come on down, Duran Duran. Να κυλάει στο αίμα.

0: Στους 32 για σήμερα, δεν αποκλείονται οι βροχές μετά το μεσημέρι. Σαββατοκύριακο στους 35 με 36. Καλώς τους δεν άργησαν. Red Gold Tour, ετοιμάσου στους 2 κάτι ανοίγω τις συμμετοχές. Red Gold Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας. Still got the blues, Gary. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό.

0: 1.305 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.gr.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αύριο στον Γκαγκάριν με Uli Roth, τον τότε Scorpions, να ακούσει την Trans Virgin Killer, τώρα με Eric Clapton, Red Wall Tour, στις 23 Αυγούστου, σε έπαυλη, στο Norfolk Αγγλία, στο διεκδικείς. Μπες στο application του Red ή redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα, έχεις 15 λεπτά. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Μπέρε Όρμπινσον, Drove All Night, 10 μετά τις 2. Αγγλάζει το αίμα σου, είναι Red.

Όλοι μας μιλάμε για ένα καλοκαίρι πάρα πολύ ζεστό. Οι επιστήμονες όμως δεν μπορούν να το επιβεβαιώσουν, γιατί δεν υπάρχει ο τρόπος. Ξέρουν όμως ότι το El Niño είναι εδώ, πιο δυνατό από την τελευταία φορά. Αύξηση θερμοκρασίας τόσο σε Ατλαντικό αλλά και Ειρηνικό θα φέρει προβλήματα. Danger Zone, Kenny Loggins, να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Guns N' Roses in Red 96,3. Perfect Crime είναι το επίσημο ντοκιμαντέρ το Guns N' Roses, που για πολλούς θεωρείται το άγιο δισκοπότηρο, αφού περιέχει πάρα πολύ σπάνιο υλικό από την περιοδία του Guns N' Roses 91 με 93, αλλά κυρίως τα πάρτι. Ρωμαίοι σερβιτόροι, φαν του εξάλλου γυμνή, τρελό φαγοπότη. Perfect Crime διέρευσε online. Poison, Alice Cooper τώρα και χρηματοκιβώτιο. Παίξε και τώρα. 8.305 ευρώ. Μετρητά.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τις 22 πριν τις 3, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Αύριο στις 4 με Μέρη Μαργέλη να κάνει κλήρωση, 4 με 5 τηλεφωνεί. 8.305 ευρώ με τρίτα. Άδειασέ το. Win αποστολή στο 1960, Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Δίκαιμα συμμετοχής ή άνω το 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. redfm.gr, frontstage.gr. Οι όροι διαγωνισμού. 8.305 ευρώ. Born to be wild. Λες το αίμα σου είναι Red. 96,3.

0: 13 πριν τις 3, μεσημέρι 5ης 4 Ιουνίου, μαζί σου παντού, redfm.gr, στο application του Red. Σαν σήμερα το 1967, οι Beatles κυκλοφορούν το Sgt. Pepper's, ένα άλμπουμ που δεν επηρέασε μόνο μουσικά τα 60's, ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά μουσικών. Eric Clapton έρχεται με Red World Tour, το διεκδικείς. Τώρα στις 3, ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς θα ανοίξει αμέσως τις συμμετοχές. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12, What I've Done, Linkin Park. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
5: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
4: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θόρυβα.

0: θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
3: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Oh, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
9: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
11: Απλά πάρτο. Ποιο?
12: Το Aquila's Meal. Απλά
11: τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις?
13: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να θυμάσαι από τους αγώνες του Rocky Balboa είναι η επιμονή, η πειθαρχία και η σωστή προετοιμασία. Και πάλι η νίκη δεν είναι εγγυημένη. Είναι όμως πιο πιθανή. Όλα πιθανότητες δεν είναι σε αυτή τη ζωή. Πολύ καλησπέρα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 3-6 παρέα και σήμερα ανοίγω τις γραμμές του Red World Tour. Σου δίνω 15 λεπτά για να μπει στο Red Application, το redfm.gr, να συμπληρώσεις τη φόρμα και να βρεθείς στο exclusive live του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας 23 Αυγούστου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. 26 Ιούνιου η κλήρωση στο Red Morning Show 8:25 το πρωί. Red Application, redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα. Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Red 96,3.

εδώ στον Red και μια πολύ πολύ συγκεκριμένη ανάμνηση από τη συναυλία της 9ης Μαΐου στο ΑΚΑ. Metallica, Enter Sandman, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στο live του Eric Clapton, Privé Live. Για λίγους θα είναι στο Norfolk της Αγγλίας, 23 Αυγούστου, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Ρίμον.

0: When the smog is going down, άλλη μία από τις μεγάλες κομματάρες των Scorpions εδώ στον Red 96,3. Μεσημέρι Πέμπτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, άλλη οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Πέμπτη σήμερα, αύριο Παρασκευή και αύριο παίζεις χρηματοκιβώτιο. Λίγο μετά τις 4, το ποσό είναι μεγάλο, δυνατό. Παίζεις για 8.305 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Come as you are, Nirvana. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
11: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
12: Όχι.
11: Όχι.
12: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
13: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα.
15: Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
16: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
17: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
16: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
17: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
20: Αυθεντικός σαν εσένα.
21: It's Red, it rocks.
20: Red 96,3.

305 ευρώ χρηματοκιβώτιο, γι' αυτό στέλνεις τώρα WIN στο 19600 για να δηλώσεις συμμετοχή. 1 και 36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης, άλλο των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS θυμίζω, είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αύριο λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 8.305 ευρώ. WIN.

0: Πάντα μου άρεσε η ενέργεια των Green Day. Τρομερή παρέα. Basket Case. Red 96,3. Πέμπτη μεσημέρι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Χορηγός η Cosmote Telecom. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας. Όλα παίζουν. Σε λίγα λεπτά παίζει και πάλι Red Wall Tour. Ανοίγω τις γραμμές 4 και 10 και σου δίνω την ευκαιρία να μπει στη μεγάλη κλήρωση για να βρεθεί στο live του Eric Clapton σε έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Guns Roses, Sweet Child of Mine, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.

0: αρωματιστικά το Ιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
3: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

στην αρχή κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση του Red World Tour, του μεγάλου διαγωνισμού που κάθε μοίρα σε στέλνει στις ορότερες πόλεις του κόσμου και βλέπεις τα μεγαλύτερα live. Αυτή τη φορά, Eric Clapton, exclusive live, σε έπαυλη, live για λίγους, support the Ronnie Wood. Μπαίνεις τώρα, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. 15 λεπτά έχεις στη διάθεσή σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36, 5η 4 Ιουνίου. Pure Love Song, Red 96,3.

Κάθε world tour που κάνουμε είναι μεγάλο, είναι εμπειρία ζωής πραγματικά, αλλά αυτό είναι διαφορετικό. Θα βρεθείς με την παρέα σου στο Norfolk της Αγγλίας, σε μια έπαυλη, καταπληκτική έπαυλη. Εκεί, live, Eric Clapton, support ο Ronnie Wood, τον Rolling Stones με την μπάντα του. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash, 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να το ζήσεις όλο αυτό. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Πέμπτη μεσημέρι, 16 μετά τις 4, Παναγιώτης Μιχαλαριάς, 36, ACDC, You Shook Me All Night Long, Red 96,3.

0: Only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red 96,3.

0: Πολύ καλός όντως λόγος για να μισήσεις τον εαυτό σου. Ένας όμως σοβαρός λόγος για να μισήσεις τον εαυτό σου είναι να μην δηλώσεις συμμετοχή, να μην μπορέσεις να παίξεις χρηματοκιβώτιο αύριο, να μην κερδίσεις επομένως τα 8.305 ευρώ που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Ρέντε 96,3 μεσημέρι Πέμπτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Με το Magenta One Business της Cosmote Telecom μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τετερικά σου κινητά, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές επίσης εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά άλλα. Κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο αύριο. 8.305 ευρώ. Αύριο, λίγο μετά τις 4. Cardigans, my favorite game, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Ναμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηγορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ότι μπορούμε και ακούμε τώρα την κομματάρα αυτή, το οφείλουμε στον Ρίτσι Μπλάκμορ, όχι μόνο γιατί το έγραψε, αλλά γιατί επέμενε να μπει στον δίσκο. Μια και τα υπόλοιπα μέλη διαφωνούσαν, το έβρισκαν πολύ soft, πολύ απαλό. Deep Purple, Soldier of Fortune, Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Στέλνεις τώρα win στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή. Αύριο παίζεις χρηματοκιβώτιο για 8.305 ευρώ. 1,36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης άνω των 18 συμμετοχή. frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αύριο, λίγο μετά τις 4, παίζεις χρηματοκιβώτιο για 8.305 ευρώ. Στέλνεις win στο 19600. Bon Jovi.

0: 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στον δικό της ρυθμό και φτιάχνει τον δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, κινείται έτσι και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Ο Red παίζει κομματάρες. Αύριο εσύ παίζεις χρηματοκιβώτιο. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Το ποσό είναι μεγάλο. 8.305 ευρώ. 4 και 10. Ανοίγω ξανά τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Hold the line. Τότο. Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ!
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ!
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
16: Στο πάρι, σουτάρι και... Καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
17: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν.

0: 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνήτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών ΑΛΚΙ.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μερικές δεκαετίες πίσω, στην εφηβεία του Steven Tyler, τότε έγραψε τον Dream On, Aerosmith, Red 96,3. Απόγευμα Πέμπτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, καλησπέρα ξανά. Ανοίγω τις γραμμές του Red Wall Tour, 15 λεπτά στη διάθεσή σου. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα για να βρεθείς στο live του Eric Clapton στην Αγγλία. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Scorpions.

Μένε μαζί μου εδώ στον Red 96,3 σε λίγο προσκλήσεις για σινεμά. Κορυφαία ταινία των 90's. Εδώ μεταξύ 7 λεπτά έχουν μείνει ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour. Red Application, redfm.gr συμπληρώνει στη φόρμα. 4 ημέρες για 2 άτομα στην Αγγλία. Live Eric Clapton, 500 ευρώ cash.

0: πίστεψέ με, κάτι παραπάνω ξέρουν οι Red Hot Chili Peppers. Έχουν γνωρίσει την Other Side και από την καλή αλλά και από την ανάποδη. Απόγευμα Πέμπτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Red 96,3 που σου δίνει τη δυνατότητα τώρα να απολαύσεις την ταινιάρα του Steven Spielberg ET, ο εξωγήινος, την 3η 9 Ιουνίου στις 9.30 στο Athenian Experience. Διεκδικείς διπλή πρόσκληση στέλνοντας τώρα email στο info@redfm.gr γράφοντας το ονοματεπώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο σώμα του email στο θέμα διαγωνισμός Αθήνων. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου μετά τις 12 το μεσημέρι με απάντηση στο email που έστειλαν. Αύριο Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο, δεν το ξεχνάς. Και παίζεις για 8.305 ευρώ. Δεν γίνεται να το ξεχάσεις. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Let it be, Beatles. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα
13: Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Release Athens 2026, Κυριακή, 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης, από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
16: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
17: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Είναι αλλιώς last call από μένα. Στέλνεις τώρα win στο 19600. Δηλώνεις συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 για 8.305 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020. Γραμμή υποστήριξης. Άλλο τον 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Σου τηλεφωνεί μέρη αύριο, το σηκώνεις γρήγορα. Λες ακριβώς το ποσό, 8.305 ευρώ. Το κάνεις δικό σου.

0: Ξεκινάει σε λίγο το Μουντιάλ 2026. Μπορείς εννοείται να πας στο γήπεδο, δεν μπορείς όμως να έχεις μαζί σου το δικό σου μπουκαλάκι νερό. Το απαγορεύει η FIFA αυτό. Χρυσές δουλειές για τα κυλικεία των γηπέδων. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Κοσμότε Telecom με το Κοσμότε 5G WiFi. Μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία του που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμότε 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπαίνει στο κοσμότε.gr. Γιάννης Γιακουμάκης για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο του Red. 6 και 10 θα ανοίξει και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση, βρίσκεσαι στο live, στο exclusive live του Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Αύριο στις 4 παίζεις και χρηματοκιβώτιο εδώ στον Red για 8.305 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Song 2, Blair. Καλή συνέχεια από τον Παναγιώτη Μιχαλαριά.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις.

0: εργασία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Okay.
12: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις?
15: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
19: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

City Guns N' Roses Red 96,3. Εδώ είμαστε 6 με 8 στην παρέα και στους δρόμους αυτή την ώρα. Και αλλή μου κατεχάκι, γίνεται ένας μικρός χαμός και στην κάθοδο της Κηφισίας και στο κέντρο Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στους γύρω δρόμους. Στην Αττική Οδό ακόμα υπάρχουν προβλήματα στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο. Γενικά, όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα. Είτε κολλημένο στην κίνηση, είτε όχι, δεν παίζει κανένα ρόλο. 6980-963-963. Για να διακουμάξει όπως κάθε μέρα 6 με 8 εδώ. Και ανοιχτές οι γραμμές για 6 λεπτά ακόμα, αν δεν έχεις μπει ακόμα, στο redfm.gr, στην εφαρμογή μας, redfm.gr, στο Red App, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Σε στέλνουμε να δεις Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, σε φοβερή έπαυλη. 26 Ιουνίου ανακοινώνουμε τον νικητή, 8:25 το πρωί, στο Red Morning Show. Μπες τώρα, redfm.gr ή Red App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Άλλη μία το Viber, 6980-963-963. Another one bites the dust, είναι η Queen.

0: WhatsApp, η Forum Blondes, Red 96,3, Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή αύριο. Υπάρχει λόγος που το θυμίζω, δώσε βάση σε μισό λεπτό, θα τα ακούσεις. Πέμπτη απόγευμα λοιπόν, 6 με 8, Γιάννης Γιακουμάκης στην παρέα, Viber για μηνύματα 6989-89-63-963. Χορηγός μαζί μου Nova, δεν χρειάζεται πια να περιμένεις το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Τώρα η Nova με το Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr. Εν τω μεταξύ, ο καιρός σήμερα είναι λίγο κάπως περίεργος. Έχει και καλά ζέστη, βέβαια, κουφόβραση που λέμε, και ήλιο και σύννεφα από το πρωί κτλ. Είναι in the mix περίπου, κάπως έτσι να το πούμε. Εντάξει, όμως έρχεται η Παρασκευή, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Αύριο Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει εδώ στο Red 96,3 8.305 ευρώ. Δώσε βάση σε δευτερόλεπτα, θα ακούσεις πώς θα μπει στην κλήρωση. Είναι πανεύκολο. Σου έχω στις 7 παρά 10 περίπου τρομερό διαγωνισμό και θα έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις προσκλήσεις για κινηματογράφο και τι ταινία θα σου αρέσει πάρα πολύ. Θα σου πω περί πρόκειται στη συνέχεια. 7 παρά 10 το ραντεβού για να σου πω πώς θα διεκδικήσεις και τις προσκλήσεις. Got my mind set on you, George Harrison στη συνέχεια και χρηματοκιβώτιο αμέσως.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
9: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
16: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
17: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
18: masterclass.
17: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
18: στο onassis.org.
19: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

6,35 απόγευμα, 11 λεπτά περίπου πριν από τις 7. Don't speak, αλλά σκέψτε το λιγάκι γιατί είναι τελευταίες ευκαιρίες αυτές. Αύριο η κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο, αύριο Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 8.305 ευρώ. Μην περιμένεις. Μέχρι τις 4 μπορείς να στείλεις το μήνυμα αύριο και να μπεις στην κλήρωση, αλλά κάν το τώρα. Στείλε τη λέξη win στο 19600. Είναι Mediatel, 1,36 ευρώ, τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Να σου πω επίσης ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μπες λοιπόν στο παιχνίδι, μπες στην κλήρωση αύριο για 8.305 ευρώ και υπολύσεις με το Sting βέβαια. Roxanne, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, Viber για μηνύματα 6980-963-963.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 7 παραδέρα το περίπου. Τι σου έλεγα χτες προχτές για το Steven Spielberg και την τελευταία του ταινία, το Disclosure Day. Ο Spielberg λέει στο τρέιλερ της ταινίας ότι τι ωραία που θα ήταν να ήξερε όλος ο κόσμος ότι ναι, οι εξωγήινοι υπάρχουν. Τώρα σε στέλνουμε ο Red 96,3 και το Cinema Athenian Experience να δεις την εμβληματική ταινία του Steven Spielberg, E.T. ο εξωγήινος. Αυτά είναι, E.T. ο εξωγήινος, την 3η 9 Ιουνίου στις 9.30. Διεκδικείς λοιπόν διπλές προσκλήσεις, μπορείς να κερδίσεις. Τι κάνεις, στέλνεις στο info papakirendfm.gr το ονοματεπώνυμό σου, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνων. Αυτά είναι, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, θέμα διαγωνισμός Αθήνων στο info@rendfm.gr. Κάντο και τώρα, οι νικητές θα ειδοποιηθούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου μετά τις 12 το μεσημέρι με απάντηση στο email που έστειλαν. Γιάννης Γιακουμάκης, 668, Red 96,3, Red Hot Chili Peppers, Can't Stop.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.

0: SMS 9,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens, παρκάρει στο μείον 3, ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
17: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας

0: σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί, Red 96,3 Πέμπτη απόγευμα. Και παντού είναι καλοκαίρι με τα πάντα, με τα όλα του. Δηλαδή, όπως λέμε, πανελλαδικές εξετάσεις, ζέστη, εντάξει και λίγο συννεφάκι και καμιά βροχούλα που και που. Αλλά κανονικό καλοκαίρι. Και είναι Red World Tour με Eric Clapton αυτή τη φορά στο Norfolk στην Αγγλία που σε στέλνουμε. Ο Red 96,3, δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ. Είναι η ώρα που ανοίγω ξανά τις γραμμές. Τις συμμετοχές τώρα αμέσως, αρχίζει να μετράει ο χρόνος. Έχεις 15 λεπτά δικά σου, μπαίνεις στο redfm.gr ή στο Red App, την εφαρμογή μας, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Γιάννης Γιακουμάκης στο μικρόφωνο, Red 96,3, Viber για μηνύματα, 6980-963-963. Βλέπω εδώ άλλη έρευνα, δεν ξέρω, μπορεί να το κάνουμε και quiz. Ποιο νομίζεις ότι είναι το πιο, ας το πούμε, τραβηχτικό, το πιο ελκυστικό αντρικό χόμπι για τα κορίτσια όμως, από την πλευρά των γυναικών, αν το δεις. Ποιο είναι αυτό που τραβάει τα κορίτσια πιο πολύ στους άντρες να έχουν σαν χόμπι. Στείλ το μου σε Viber, 6980-963-963 και θα σου πω εγώ τι παίζει στη συνέχεια. Painted Black, Rolling Stones, Red 96,3.

Head Red and 6,3 πέμπτη απόγευμα, 7 και 20 σε λίγο. Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί το έλεγα πριν, έρευνα καινούρια ζήτησε, λέει, από τις γυναίκες να αξιολογήσουν 74 διαφορετικά αντρικά χόμπι. Πού τα βρήκαν 74 διαφορετικά χόμπι? Εν τω μεταξύ μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα εδώ για το ποιο αντρικό χόμπι είναι πιο ελκυστικό για τα κορίτσια. Μου έχετε στείλει ποδόσφαιρο, ότι είναι το πιο ελκυστικό. Μου έχετε στείλει μπιλιάρδο. Ωραία, πώς το σκέφτηκες. Μου έχετε στείλει ακόμα και τη μαγειρική. Πάντως είναι πάρα πολλά τα χόμπι. Ποιο νομίζω ότι βγήκε πρώτο? Και μάλιστα με ποσοστό απίθανο. 98%. Κάθισε σε καρέκλα ή οπουδήποτε. 98% πήρε το διάβασμα, ότι είναι το πιο ελκυστικό για τα κορίτσια αντρικό χόμπι. Και βέβαια στην έρευνα αυτή, η μεγαλύτερη πλάκα, μεγαλύτερη φάση έχουν τα σχόλια που είναι από κάτω. Γράφει κάποιος: μόλις τελείωσα το διάβασμα για σήμερα. Άλλη μια μέρα που σας φουγκάρει, τράβηξα γνώσεις. Άλλο σχόλιο. Γι' αυτό και εγώ όταν πάω παραλία, διαβάζω το μενού από την ταβέρνα. Πάντως δεν ξέρω. Τα κορίτσια βγάλαν το διάβασμα σαν το πιο ελκυστικό αντρικό χόμπι. Κορίτσια, ελπίζω να μην λέτε ψέματα στις έρευνες, γιατί θα χάσουμε την μπάλα τελείως, δηλαδή έτσι. Δεν πάει. Believer, Imagine Dragons, Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: More, more, more. Rebel Girl, Billy Idol, Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα, 7 και 27 περίπου. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, το γνωστό στοματικό διάλειμμα Εξαλέμ που το χρησιμοποιείς έτσι και αλλιώς κάνει για όλα τα στοματικά προβλήματα. Μπορείς να, μάλιστα να το χρησιμοποιείς και καθημερινά, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια. Με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου, Εξαλέμ. Πάντα σε διαφημιστικό περιβάλλον, 3 cents Paloma Season, δεν χάνονται αυτά τα 3 cents intense parties στα πιο hot bars και σε street events στην πόλη. 4 Ιουνίου σήμερα, δηλαδή, Πέρε Ούμπου με την Ευαγγέλη, 6 Ιουνίου, Λιμπερτίν με τον Κορίλα, ζωηρές ψαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there. Και χορηγός μαζί μου, Nova, είσαι στην Nova. Κερδίζει μεταξύ άλλων 1-1 στα καφέ, στα coffee lab για διπλή απόλαυση. Κατεβάζει το παντού app, σκανάρει την απόδειξη, παίρνει τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Περισσότερα στο nova.gr και Guns N' Roses και Bad Company έρχονται στη συνέχεια. Και Aerosmith, Crying, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμέκης 6-8.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
5: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
6: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το

0: Καθημερινή.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου,

Company, Red 96,3, Ready for Love ή και για όλα ίσως, γιατί όχι. Και Bill Gates, φοβερός, τον ξέρουμε όλοι, έκανε μια δήλωση η οποία μπορεί να τη διαβάσει κανείς με πολλούς τρόπους. Αν την δεις όμως με σωστό τρόπο, τονίζει τη σημασία της απόδοσης, της εξυπνάδας και όχι της άσκοπης κούρασης. Άκου τι είπε το άτομο για τον Bill Gates, λέω. Επιλέγω ένα τεμπέλι για να κάνει μια δύσκολη δουλειά. Γιατί ένας τεμπέλης θα βρει έναν εύκολο τρόπο να τη φέρεις πέρας. Αυτά είναι. Οπότε, ακόμα και αν είσαι τεμπέλης, τεμπέλα ή οτιδήποτε, μην ανησυχείς. Μπορεί να σε προσλάβει ο Bill Gates ή κάποιος φαν του Bill Gates. Εδώ που τα λέμε, έχει βάση αυτό που λέει. 69-80-963-963, το Viber για μηνύματα. Σε λίγο οι Guns N' Roses, τώρα όμως είναι η Queen.

0: Από τα μεγάλα κομμάτια των Guns N' Roses, November Rain, Red 96,3. Και το μεταξύ, επειδή βλέπω ότι μου στέλνετε και για ζώδια εδώ στο Viber του Red και της εκπομπής, είναι τρία ζώδια, λέει. Λέων, ζυγός και υδροχός. Τι κάνουν αυτά τα ζώδια? Δείχνουν αστεία, αλλά είναι σοβαροί. Το λέω για σένα, φίλη, που έχει στείλει τώρα το τελευταίο μήνυμα, η Αργυρό, για τους ζυγούς, τους λέοντες και όλα τα σχετικά. Εν τω μεταξύ, στο φλέγον θέμα της εποχής, το ενεργειακό δηλαδή, βρήκαν οι Ιαπωνέζοι τον τρόπο να εξοικονομήσουν ενέργεια. Καλούν τον κόσμο να πηγαίνει στις δουλειές, στα γραφεία κτλ. Με βερμούδες, με ελαφρά ρούχα κτλ. Για να μην δουλεύουν πολύ τα κλιματιστικά. Okay, εντάξει, έχουν κάνει και άλλα τέτοια στην Ιαπωνία. Εγώ θα σου πω τώρα, θα σε πάω κατευθείαν στο χρηματοκιβώτιο. Δεν πιστεύω να ξεχάστηκες. Αύριο Παρασκευή κληρώνει 8.305 ευρώ. Τελευταίες ευκαιρίες. Τελευταία φορά που στο λέω εγώ τουλάχιστον σήμερα. Θα στα πει και ο Γιώργος στους Αποστόλους σε λίγο. Στείλε win στο 19600, στείλ το τώρα, απόψε. Για να είσαι μέσα στην κλήρωση, win στο 19600, είναι Mediatel, τελική τιμή 1,36 ευρώ. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Στέλνεις win στο 19600 και είσαι μέσα στην κλήρωση. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, 3 cents Paloma Season. Δεν χάνονται αυτά τα 3 cents in test parties, τα πιο hot bars. Σήμερα 4 Ιουνίου Περεούμπου με την Ευαγγέλια, 6 Ιουνίου Λιμπερτίν με τον Κορίλα, ζωηρές ψαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, η 3 cents Paloma ξέρει. See you there. Και χορηγός μαζί μου Nova. Κερδίζεις παντού με την Nova. Μεταξύ άλλων έχεις και μια premium pizza για σένα και την παρέα σου από την Pizza Fan. Από την premium συλλογή της Pizza Fan μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις τον deal περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου στις 8 και ανοίγει τις γραμμές για Eric Clapton. Red World Tour, τα ξέρεις. Δύο μέρες, τέσσερα άτομα. Ανάποδα. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ στο Norfolk της Αγγλίας. Και Γιάννης Γιαγουμάκης εδώ από τις 6. Thanks για τα μηνύματα. Αύριο το απόγευμα στις 6 τα λέμε εδώ. People are strange. Echo and the Bunnymen. Red 96,3. Bye.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει.

0: καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapuzia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapuzia ξέρει.
1: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: It's Red. It rocks.
13: Red 96,3.

Αλφα Κάρλο Σαντάνα και Smooth Red 96,3. Αυτό το έτσι συνεφιασμένο από ό,τι βλέπω βραδάκι που ξεκινάει και είναι 5η 4 Ιουνίου του 2026 στο μικρόφωνο του Red. Όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8 και μετά Γιώργος Αποστόλου. Φυσικά είμαστε σε φάση Red Gold Tour για το πολύ σπουδαίο event που θα σκάσει μύτη στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη με τον αγαπημένο Eric Clapton. Είναι πάρα πολύ μεγάλη συναυλιακή στιγμή, παιδιά, αυτό να ξέρετε, γιατί ο Eric Clapton θα συναντηθεί και με έναν πρώην Rolling Stone, τον Ronnie Wood, εκεί. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Μια πραγματικά exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3, redfm.gr και Red App. Εκεί είναι η φόρμα συμμετοχής. Κάθε μέρα λοιπόν, από 8 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, κάθε ώρα και μια ευκαιρία στην συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει στις 26 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, στις 8 και 25 στο Red Morning Show. Η συναυλία πληροφοριακά 23 Αυγούστου του 2026. Μπέτοβ Νέιλς και Άλις Κούπερ, Γιώργος Αποστόλου, στην Red 96,3.

Unforgiven, Red Dead 16,3, Metallica. Δεν έχουμε ακόμα ξεπεράσει το σοκ από την απίστευτη δραματικά συναυλία του στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας πριν από λίγες πλέον εβδομάδες. Είναι σήμερα 5η 4 Ιουνίου του 2026. Στο μικρόφωνο του Red Dead 16,3 Γιώργος Αποστόλου. Είπαμε συννεφιά σήμερα και αύριο θα συνεχίσει η συννεφιά, αλλά δεν θα πέσει η θερμοκρασία. Οπότε, αν είστε από αυτούς που λένε πω ότι η υγρασία είναι αυτή, έχετε την ευκαιρία και πάλι να διαμαρτύρεστε χωρίς να έχετε κανένα μα κανένα πρόβλημα στους άλλους. Πάμε να ακούσουμε Down Under από Men at Work, γιατί σε λίγο ξεκινάει και ο χειμώνας εκεί, Down Under στην Αυστραλία.

0: Wind of Change και Scorpions Red Index 6,3. Το καλοκαίρι είναι εδώ θερμοκρασιακά, τη λέξη και αυτή, αλλά σίγουρα το περιμένουμε επίσημα να σκάσει την 21η Ιουνίου, όταν ξεκινάει και το θερινό ηλιοστάσιο. Τότε θα ολοκληρωθεί η φθινοπορεινή ησημερία. Red Index 6,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, στη συνέχεια με δύο πολύ αγαπημένα συγκροτήματα, Placebo και Every You Every Me, και νωρίτερα Personal Jesus από την Deepest Mode. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Αυτοί ήταν και οι Πλασίμπο, οι οποίοι δεν μας τίμησαν φέτος συναυλιακά στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ πιθανό να τους δούμε το 2027. Είπαμε ότι σε λίγο θα αρχίσουν να εμφανίζονται όλες οι συναυλίες της μετά Οκτώβριο εποχής. Μέχρι τον Οκτώβριο τουλάχιστον ξέρουμε ότι θα έχουμε μεγάλες συναυλίες στην χώρα μας, θα έρθουν και οι Deep Purple. Μετά τον Οκτώβριο ήδη ανακοινώθηκε για τον Μάρτιο η άφιξη των Σόεν στο Floyd, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για την εφεντιά μου, τους αγαπάω πάρα πολύ. Η Σουηδία είναι πραγματικά φανταστική μπάντα. One Way or Another και βέβαια η Blondie εδώ στον Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, 5η 4 Ιουνίου.

0: Είναι περίεργο το άλμπουμ του καινούριο των Foo Fighters. Είναι πάρα πολύ πρωτόγονος ο ήχος του. Καθαρά punk άλμπουμ. Ένα κομμάτι μόνο μπορεί να πεις ότι είναι λίγο πιο απαλό, αλλά αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε. Εξάλλου αγαπάμε τόσο πολύ τον Dave Grohl που ό,τι και να κάνει τον στηρίζουμε. Λοιπόν παιδάκια, σήμερα είναι Πέμπτη. Είμαστε στο προαύριο της Παρασκευής και του Πουσουκού. Αύριο Παρασκευιάτικα λοιπόν, πρώτη Παρασκευή για τον Ιούνιο. Έχουμε το χρηματοκιβώτιο το οποίο περιέχει 8.305 ευρώ και θέλει να τα δώσει σε εσάς. Λοιπόν, Win19600 για να κάνει το τηλεφώνημα η μέρη αύριο στις 4, να απαντήσετε σωστά 8.305 και να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατελ κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε epiphonestage.gr ή όρη του διαγωνισμού. Κάθε SMS αντιστοιχεί και σε μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία για αύριο. Εμείς ακούμε στο μεταξύ και Rainbow αλλά και Kwan. Πρώτα The Temple of the King και αμέσως μετά Tainted Love από τους Kwan στον Red 96,3 σήμερα 5η 4 Ιουνίου.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή στον πυρετό του Μοντιάλ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: Καθημερινή.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φρέντε 96,3 στο μικρόφωνο του σταθμού Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε βραδάκι από τις 8 μέχρι τις 10. Κινούμαστε μετά τις 9 αυτό το βράδυ της 5ης 4 Ιουνίου. Το αρκετά συνεφιασμένο και δροσερό ότι πρέπει είναι. Το μυαλό μας είναι και στο Red Gold Tour, καθώς ανοίγουμε τώρα το σύστημα για τα επόμενα 15 λεπτά στο redfm.gr και στο app του Red για Eric Clapton, Norfolk Αγγλία, σε μια δηλιακή έπαυλη. Μια συναυλία που θα ανοίξει ο πρώην Rolling Stone Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. redfm.gr και Red App, εκεί είναι η φόρμα συμμετοχής. Κάθε μέρα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8 και 25 στο Red Morning Show. Θυμίζω, η συναυλία είναι στις 23 Αυγούστου. Καλή επιτυχία! Σας το εύχεται και ο Iggy Pop με τον Passenger αμέσως τώρα στον Red 96,3.

3.96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα τέτοια λόγια κοντά είναι και τέταρτο σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας. Τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζετε και καλά πριν φύγει για πάντα και αυτή η 5η 4 Ιουνίου του 2026. Πάμε πρώτα στην μουσική μας είδηση, καθώς σύμφωνα με το βιβλίο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Guinness έχουμε νέα record woman για crowd surfing σε συναυλία. Παρακαλώ, συνέβη στην συναυλία country μουσικής του Bradley Gilbert στο Τέξας και πρόκειται για την κυρία Πολίν Κάνα, η οποία είναι 99 ετών, είναι ήδη διάσημη για τις κινήσεις της η κυρία Κάνα, η οποία μάλιστα έχει και λογαριασμό στο TikTok με 25 παρακαλώ εκατομμύρια followers. Αυτά είναι λοιπόν για εσάς που λέτε ότι κουράζεστε σε συναυλίες. Τώρα στα μη μουσικά μας, άστε να πάνε. Ο μέσος πληθωρισμός της Ευρωζώνης σύμφωνα με την Eurostat είναι στο 3,2%, αλλά στην Ελλάδα έφτασε στο 5%, κάτι που σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, στις τιμές όλων των προϊόντων και γενικότερα στη ζωή μας. Εδώ είμαστε πρωταθλητές, αλλά δεν θα θέλαμε καθόλου να συμβαίνει αυτό. Είμαστε απλά ο λίγο τιμουδιασμένοι, όπως λένε και στη συνέχεια, στον 96,3 οι φίλοι μας, η Linkin Park μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red 96,3 και Runaway, Bon Jovi, ο Red 96,3 που αγαπάει τον κινηματογράφο. Έχετε λοιπόν τώρα την ευκαιρία να αποκτήσετε διπλές προσκλήσεις για την ταινία E.T. ο Εξωγήινος. Ναι, τη θρηλυκή ταινία του Steven Spielberg, ο οποίος επιστρέφει έτσι κι αλλιώς φέτος στον κινηματογράφο με νέα σπουδαία ταινία. Ο Spielberg λοιπόν μας έδωσε τον E.T. τον Εξωγήινο και όλη την 96,3 με το Cinema Athena Experience σας δίνει την ευκαιρία να το απολαύσετε και πάλι αυτή την εποχή. Την Τρίτη λοιπόν, 9 Ιουνίου στις 9.30, διπλές προσκλήσεις info@redfm.gr, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, θέμα διαγωνισμός Αθήνεων. Οι νικητές ή νικήτριες θα ειδοποιηθούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου μετά τις 12 το μεσημέρι με απάντηση στο email που έχουν στείλει. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Red 96,3 στη συνέχεια με Survivor και νωρίτερα Offspring.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

κλασικό Every Tiger από τους Survivor, Red Index 6,3, Γιώργος Αποστόλου στην παρέα όπως κάθε βραδάκι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10. Και νομίζω πως είναι ώρα τώρα να θυμηθούμε για ακόμα έναν αγαπημένο μας καλλιτέχνη, την εποχή που ήταν φυσικά ο frontman του ντουέτου των White Stripes. Αναφέρομαι βέβαια στον Jack White και το Seven Nation Army. Αμέσως τώρα πολύ δυνατά στον Red Index 6,3. Αν κυλές το αίμα σου, είναι Red.

0: Καλά τα λένε οι Kings, κάθε μέρα και κάθε νύχτα πρέπει να αξιοποιούμε τα καλά πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά μιας και είμαστε στη νύχτα της Πέμπτης, παραμονή ανοίγματος του χρηματοκιβώτιου, να σας πω ότι έχετε και τώρα με ευκαιρία να κερδίσετε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, 8.305 ευρώ, στέλνοντας win στο 19.600. Αύριο είναι η κλήρωση, η μέρη με το καλό μπορεί να κάνετε το τηλεφώνημα σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 8.305 και να πάρετε τα χρήματα. Media τελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος ιδρυμητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επισυμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους αθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξη και ΘΑΛΦΑ 210-9215-776. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση, την αυριανή κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Στη συνέχεια είναι Excess, Need You Tonight στον Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή.

0: your dreams soft.
1: Tilda Swinton, Ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητα ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το

0: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: 25 ευρώ 8.305.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WINS το 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.305 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.305 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
4: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 305 ευρώ. 8.305.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.305 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.305 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το απόλυτο

0: 305 ευρώ. 8.305.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.305 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.305 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 8305.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8305 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8305 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Living in a sense.

0: 305 ευρώ. 8.305.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.305 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.305 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: 305 ευρώ. 8.305.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.305 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.305 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 5 ευρώ. 8.305.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.305 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.305 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: 25 ευρώ 8.305.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WINS το 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.305 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.305 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.

0: 8.305 ευρώ. 8.305.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.305 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.305 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.

0: Thank you very much.
1: Thank you.
2: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
2: Αφεντικός.